Πλάκα. Οσί 1, Βίκτορ 1, Echo Hotel Uniform, περιοχή Πειραιώς. Ακούει κάποιος που να μιλάει ελληνικά. Over.